0: 1.
1: If you wanna be my man, don't take me on a date, you make me plan.
2: Δεν βέντε να πάρ. Αγιάννα Λί.

Πού ελάς άτομο να είδαν. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουάτ. Το τα είδε δεν είναι. Πλάζ, κουβέντος. Το σκέμουν πλάζ. Club FM. Cap Everton.